0: Anachust και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λες ριμ. Λίνε και στάου λικουίν ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελεμ. Χωκά να χουίσα ως πιτάρρε λίνε βά. Να ουσμάν ριμπάλ η χαλάν χαλάν και τια χέλσα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριμπάλ μα κουάν λι χανάσα του αμ. Ριμπάλ στια χελσκό μπλίσα έχ ότ στια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης στια χέλα ακουάμ. Χωκά να χουίν να ουσμάν λι τσοόκ στσοπαλέ μπλινίν ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χωκά να χουίσ τσοπάλι χανά να χουάνσα του αμ. Να τσομάν λι και χέλ έρνια απέντισε τουμόρες ότ κουάντσικ σκομών. Αρίν να κατσκούλ τσι σάσα τσόλ χανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο ούτ λί δόκτορ Πέδρο Ροσάδο Ματέσ' Παλαγή Τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ ούτ χωκάρα κουί τσαμπίλ νεκεμπανόκ σα οσπιτάλ ρε λινεβά Λισμπογλεβάλ 55-50-26-35 Λισμπογλεβάλ τσιρουλικά ύψκα καλονά ρε λιχούν κουτάν αάν 77-22-46-26 Νοκο άτινα ξακεχτσί.
1: ¿Tienes un negocio y quieres facilitar el pago de tus colaboradores? En Cooperativa Cobán te ofrecemos nuestro servicio de pago de planilla. Administra de forma práctica, segura y eficiente el salario de tu equipo. Optimiza tu tiempo, mejora el control de tus pagos y brinda a tus colaboradores los beneficios de pertenecer a Cooperativa Cobán. Afilia tu negocio y descubre un mundo de oportunidades financieras. Nosotros podemos ayudarte. Más información al PBX 7929-7600. Cooperativa Cobán.
2: Con botas para la lluvia.
3: Bota.
2: Con botas se baila tu música. El invierno no nos para. Somos la Norte, la fuerza grupera.

0: Αϊσικπαλά, Τελεμπατζίτς, Λίνα Καματκέρου, Καρκουίσα, Βεϊκούλος, Βεραπάς. Άπιο μακλά, ίσλα χακουινελθή, καρδαμόμο, κάρδεξ, να κουλέξαλα εκαλεμπάλ, ρικίν ρίτια χελιθή, καρδαμόμο, τσιναούς, ουτσακάλ ραμπάλσα εμπλικουτάνα ειν. Άπιο μακλά, ίσλα χκαβόν, σαλικατήλ τσουρουλικουτάν μιέρκολες ουτ Σάββατο, καβόν αχκουί σαλιμποδέγα, τσιχουνίλικουτάν να ρούνε καλό κλακουέ, αρέν λαγκίν σαλικατήλ τσουρουλικουτάν λούνες ουτ Χουέβες, κοχάχ σαλικατήλ τσουρουλικουτάν λούνες ουτ Χουέβες, Φράι Μπαρτολομέ δε λας Κάσας, τσιρουλικουτάν λούνες ουτ Χουέβες, να ρούνε κεσμοκό κρίγιν καβόν. Kawakinster Morales, Saliboclebal 40-36-46-40, Utrique Kawamilcar Cus, Saliboclebal 50-61-95-25, Utkawa Oscar Yascal, Saliboclebal 45-33-66-11, Misetzelech All Roxinkil, Kardex, Chabili, Chagrelizi, Cardamomo, Naruna Kakuawanajuan, Utkulag Naruna Kasik, Rula Kwakwink.
1: Tener la libertad para comprar, viajar y cumplir tus metas. Eso y más lo consigues con las tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán. Tienes el respaldo y la flexibilidad que necesitas para pagar de forma fácil y sin cobro de membresía. Realiza tus compras en miles de establecimientos, aprovecha beneficios exclusivos y mantén el control de tus finanzas. Tu tarjeta es más que un medio de pago, es una herramienta para avanzar. Acércate a nuestras agencias y solicítala hoy. Descubre todo lo que puedes lograr con las tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán.
2: La fuerza de los que luchan, de los que quieren salir adelante, de los que no se rinden. La fuerza de nuestra gente. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM y 680 AM. La triple fuerza grupera.

0: Σανατόριο, να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνθα τσοάμ, ότ να σκούλι κουλά άντακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάλις φαρμάσια, λα κολμπάλ κυρούλι καΐψ κακάλων, αλ ρελι χουνκουτάν, σα ούνι μέδι κομπάν, κουάν κέμπλαχ τσά πιλ πανονέλ, ότ κουί τσοκέτ σιγμάλ χουνάκλι να γέχ μπαρκουίτα κουάχτα τσοέκ, αρά να ρούνα κατ κουλάκ, σα ούνι μέδι κλίνικας μέδικας ούτ σανατόριο, σικομακό σα νοβένα αβενίδα 229 σώνα 3, σα ροσακάλι τεναμίτ κομπάν, χουνσαλα βέτσις κατ λιπάρ και σαν Μάρκος, λισμοχλεβάλ 7795-6677. Άπιο μαχλά, ίσλαχ ακουινελθή, καρδαμόμο, κάρδεξ, να κουλέξαλα εκαλεμπάλ, ρικίν ρίτια χελιτή, καρδαμόμο, κιναούς, ουτσακάλ ραμπάλ σα εμπλικουτάνα ειν. Άπιο μαχλά, ίσλαχ καβόν, σαλικατήλ τσουρουλικουτάν, μιέρκολες ουτ Σάββατο, καβόν αχκουί σαλιμποδέγα, τσιχουνίλικουτάν, αρούνε καλόκλακουέ, αράν λαγκίν σαλικατήλ τσουρουλικουτάν, λούνες ουτ χουέβες, κοχάχ σαλικατήλ τσουρουλικουτάν, λούνες ουτ χουέβες, φράι Μπαρτολομέ δε λας κάσας, τσιρουλικουτάν, λούνες ουτ χουέβες, να ρούνε και σμοκό κρυγίν Kawakinster Morales, Salivoclebal 4036-4640, Utrique Kawamil Carcus, Salivoclebal 5061-9525, Utkawa Oscar Yaskal, Salivoclebal 4533-6611, Misetzalech All Rock Sinkil, Cardex, Chabili Chagrelitzi, Cardamomo, Naruna Kakuawana Juan, Utkulag Naruna Kasi, Rula Kwaquink.
1: Haz que tu dinero trabaje para ti.
2: ¿Cómo? Por medio de nuestros plazos fijos de Cooperativa Cobán, donde tu dinero crece de forma segura mientras obtienes atractivos rendimientos. Invierte hoy, planifica tu futuro y mira cómo tu ahorro crece con respaldo y garantía. Más información al PBX 7929-7600 o con nuestros asesores en cualquiera de nuestras agencias. Somos Cooperativa Cobán.
3: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos lo confirman, la radio vende. Sale a la luz un secreto nunca antes revelado. ¿De dónde proviene la triple fuerza grupera? La respuesta está en... Las mejores voces, la mejor música, la mejor potencia. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM. La triple fuerza grupera.
4: Aquí seguimos hasta Palpa, Jalisco, recordando canciones viejitas. Y para muestra un botón, esta canción la cantamos mucho en vivo con mi compañero Camacho. Vamos a recordarla esta noche. Por acá con los plebones, dice Copa Mecha, aparente dice, ¡a uno viejo!

Ιντεξα Ουνιμεδικοβάν. Κουανκέ Μπλαχτσά Μπιλ Πανονέλ. Ουτκουίτσο Κετσικ Μπαλχουνά Κλίναγεχ Μπαρκουίτα Κουάχτα Τσοέ. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Ουνιμέδι Κλίνικα Μέδικα Ουτ Σανατόριο. Σικομακό Σα Νοβένα Αβενίδα 229 Σόνα 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτκοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λισμοκλεβάλ 7795 66 76.